0: 赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！赢！ 就是你了。
1: 老师，我先来。嘿嘿，耶耶耶耶，呜呼！嘿，
0: 哈哈，你好棒呀！
2: 这点高度对于我来说简直轻而易举。接下来看我表演，嘿嘿。
3: 这太厉害了，轻轻松松就跳过去了。
4: 小火车你好厉害呀、
0: 小火车完成得很棒，下一个谁来呢？
4: 我来。
0: 加油！
4: 耶，我跳过来啦！大草莓，该你啦！
5: 我害怕乐比。
4: 没事的，相信自己，大草莓。加油，你一定可以的。
0: 恭喜乐比、小火车、小草莓进入到明天的比赛，大家自由活动。
4: 小火车，把头给我。